ήταν για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλατ περχεγιούλαν για μότε κουβάνσα τον Αϊζέν. Σέτε σίτε κέσκουστε ετ βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκίμι τα ήμινετε και τόλιζε τέτερα.